Γαμάρα καμονότεπα, μονότεπα. Κίνη μου το μασελίστε. Μα καλά μασί. Καμούν γουερό και κουπάλι. Καμούν γουερό και λεβελελά. Νόκο νιχο γουερέα.

0: Κάθε για προγράμμα έστω ράτι τύπη Σαββά.
1: Θεό, θεό, υποροκράμμα το ράτι Μοσαμπίκη. Να μίγουα ράτι Μοσαμπίκη. Κάβο μου Ιάνιου, όλε λένε, είμαι υποροκράμμα σίσι, ο Κένανάρ. Να ρισό, εν καλά εόμ τεπέλα μου, μασί εόμ να νάρα και καλέ.
0: Α, εντεπέτα, εντεπέτα, εντεπέτα, εντεπέτα, εντεπέτα.
1: Λέω, ματάτα, ότε πασουκίζει βέλα, εγώ, ο Βάν, έλα να αρέτα. Με προκαράμα, ολό μου, άτα κόλα.
0: Άρα, μούλα.
1: Του να έρε και ρουλάβε, ο νέρο παρακάμ τεκοσό, ο λίπο βόλο.
0: Άιου, άιου, άιου, άιου.
1: Α, είναι τα μόβιν τη μακίνα, όλοι, αλλά μας, ο παρακάμ τεκο, ο ίκη βόλο, ουε.
0: Όχι να ουέρια βόλο, απα, είμαι λίγη.
1: Όχι να ουέρια, μα χαού, ρίκα, ρίκα, μα χαού, μα ατέλα, μα σου. Με μα ατέλερ, βάβο, τον ρέρα, που φρουκέτρι, ο καλέλα με καίγε,
0: κέντρερα.
1: Μα η προκαράμα εδώ έχει διβοράτη Μοσαμπίκη ή και η Κάντε.
0: Άγιο, άγιο, άγιο, άγιο. Κάχιν το Βανσάβο ανιο μέτρελο.
1: Μα η Βανσάβο μου ατάτα μίγο κατσούνα και ρε λουέ, λουέ, λουέ, λουέ, ο πατσούλα βακάνε. Αρμακά ούι τώρα και ο καρέσα κάμψο με κάτι και εσύ και ρουέ και βάτε βάβο.
0: Άγιο, άγιο, άγιο. Άτι, η Σαλάμα να βαχάνε βα.
1: Μίγο, η Σαλάμα και να βαχάτη τι άνιο αλλά νύριο ατήναν σερέτου. Μπάει ρουμάν λέμε λίγο ανάνα μασούστα, νεμάνα κασούστα, ηλιόρα, όλκα, τιμίτσα, όλτι, αμίλκαρε, κάρλου, άβανα μοναβάβα, από απανήριο πατήστα Φρανσίσκου, άμαρα μαρμίνα μτρουκούλα, από ατρίσιο νόμπερου κοπέλα, αμοντάουσο σε μακάριο, Ιουνίσιο Άμιτου, Λάσαρ Λόρενσου, Τιόφιλου Καϊτάνου Αρτούρ, Αμούν Πολιάκα Κωνσταντίνου Μάριο, Ουσένιου Μάριο, Αμσίου και Νάβα Χαϊσαλάμου. Να μου ατάτα όνα φουλανόν ήριο ασουθέ αρμάντο χανε σε καρτάριο πάει ριέλα εγώ μέρανα. Διο μου ατάτα και νέρα κοτέ ποτά πέλα να ατούω τένε ανημού η ωράτη μου σαν πήγου κάτι ουλαβά. Να ατούω τένε ανήμβαρα ράτη μου σαν πήγη. Μίγο και να βαχαί σαλάμ μου ατάτα κου σούκορελ.
0: Γιώσκουλα μου ατάτα, bon dia. Να ρε ομπέραμα. Κα ομπέραμα, ομπέραμα. Ο σαλάβα. Bon dia.
2: Αλό που είναι ράτι Μουσταμπίκη.
0: Φρανσίσκου Ζούνιορ.
2: Εβερτάσιμο, τριάκα.
0: Κα εγώ μου ρούκου σύνει εγώ κολλά, βαλάν λελό.
2: No mulpalia ka konati masi onrono kokola tumasi wanno ne rahosha
0: ayo ayo ah ipro kame na sela
2: mulpalia ka khalle programa ke nera ke iwa ka murati unimmo nera baba ke khalle ke kizi vela I masi kite pele ka mulpalia ka programa areta inaro programa ile la rami la mulpalia ke la nten kalo kite pele kizi vela
0: ayo ayo ayo vanshava
2: Εγώ μου παλιά καβάνσαβα κοινώνα και μπέλω χάλα και μπέχερ για τον Σιάσιάκα καφέλα και βαράκα του και ο...
0: Μισάσα!
2: Εμπάει ο...
0: Α, γερέ και εμπάει ο, αρή τι μίχε και...
2: Α, μου παλιά κα, εμπάει ο, έρα κάτω ζαί.
0: Κάχα, για βάχα να βάχα, ανή, ισαλά μου σάι.
2: Ισαλά μου είπα κύριε, κοινάβη και λάμα αρκαλαβα ανήρια ζένα Αρτούρη. Και δεν καλή καμάνα καλή ήρθα Φρανσίσκου, αλτίνο Φρανσίσκου, αλτίτου Φρανσίσκου. Έλιου Φρανσίσκου. Τα δίκαια λίκα πάπα Ζούνιορ Οράσιου, μάμα Τέλια Μπουτούλη, Λελίνια Ζούνιορ, Λισπέρντου Ζούνιορ, Φροντίνα Ζούνιορ, Μαρία Ζούνιορ, Ατελίνα Ζούνιορ, Αουστίνου Ζούνιορ. Τα δίκαια λίκα αμούτιακα, που έχουμε εβάσκου, αν καλά ονιέγου ανώνοερα, να αμούτιακα ο τένι, τα δάχακα, γέρα και κουλιακά έραντζαν, αλλά μου αράτη Μοσαμπίκη, Τα ρόλα τα απάτσανε ο Ράδιο, Μοστάφα που του μέρανε, Αντελίνο Μανουέλ, Αλδούρα, Όφελιο Μανακούρου και Χάβα Ισταλάμου, Απέλε Τίκη και Χάβα Ισταλάμου, Απίκη Ναόν Αντράλα, Ακάπριελε Τομάζ, Αμανακούριο Αμόντο Ράμι και Χάβα Ισταλάμου, Ασερό Άνι Κούπα και Χάβα Ισταλάμου, Απέλε Τίκη, Βαϊλιβάλι, Ερμέσου Ζιρόλα, Αμανακούριο, Αμανακα.
0: Μουρουπαλιάκα, αν τώρα μου πέτα το wipe la cava, και ρο κάτι φιωμένο ρο κουέλακα και όσο κουλάνε μουρουπαλιάκα.
2: Μήκο, σούκουρε λαμάνου, κοσούκουρ.
0: Κάτω πάτε ρο κουέλακα μου στούντιο.

Τέτοι χωρί. Σε ένα φουτεμπόλ κλουμπί ο Μπέιρα νι μαγέγγε ο Ισιμόι ο Αμοσαρού νι ο Τόνι Χραμοσό προβίνθιο ο Ζαμπένθια. Βαν το κάθε κίνον και ο Χαλά Αρίου Ασένι βαλε ο Μουκούμπα e la ferroviario o lishinga makuru ari muhina ma serie b nyampanta were ya lapo msami kuma kuma tete ubonkwe o tete trans escapa company associazione sportiva shingale ora to tete namato nyi hira maso provincia o zambeje ke himsu wele kanta khala ko khala Jeje o Mukuba So tare mono suwela ole ke la wakati makani ba umratu ni mu banke la huwela tuki hene tare ni habari Kinto tanno wela pa hoyo msambiki Sporting wa mpula ake je special jo lishinga Atletico om tipu hi O halo poro mo sava wa ni kuru ni mosani hakum vutu wili wele Kenera Serie B Sportivo Onakala Majeje Futebol Ahiso Mushega Futebol Clube Oniasa de Ferroviario o Pemba Nenonave Ojalá Promoso Jacombe o Caridio